0: Είναι σκληρό Χαρβάτσικα, ναι. Αχ.
1: Κάπω σοβιετικό, εν τα κομπρομίση να ραντίλ.
0: Είναι.
1: Παν. Δεν είναι αυτό το σκρίνο το μόνο.
0: Ποια.
1: Πατσικό, νεκ τρου πράσνικ. Μπομουν κλαρ.
0: Πράσνικ, νεκ τύργα σε δίλα, βρίτνο, ναι. Ζητικό,
2: Τι, δίλα, ο ντόμα επιλό ένα τρούκο απντόπια. Και ζανά, μη χωρά από όγκο, δεν κοντά στάνε στο καστό του. Τι, σε κάνουμε με στο λυσίτσα, ο Ρόκη, κάει στο λυσίτσα. Δεν ξέρω, κάει σαν μοντίου.
0: Το είναι η πόρσα πριάτητσα να σε Χάιντι. Είναι το Χάιντι νι, μη μου γκρεντέ, Χάιντι ο σπίσνο, ο πράγμα τρούκι λίτνικ.
2: Τσεστίτ και Χάιντι.
0: Zdaj šla na zaslužen dopust, ti pusti to lisičko, da je ne boš preveč pogrešal.
1: Ne vem, drugač pa okay, obstaja pregovor za to lisičko. Ja. Kako je že ime?
0: Marti.
1: Marti?
0: Ja.
2: Marti, aha, to ja. Je tista, ki bdi nad Hajdi.
1: Ona ima zelo, zelo rada ma Hajdi, pa je pa šle.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na
2: aktualno. A ja, Hajdi je kot en mali piščanček potem in zato je lisička tukaj. Nikoli ne veš, da bo stegla taco. Ja, razumem.
0: Lisička je skozi spremlja, kaj Hajdi dela, koliko je na telefonu. Ko mamica. Hajdi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Hajdi.